άκουσε με μόγου προνάτσι. Η τόξε ζαρού και τρεζέ στάμω. Μ' άκουσε

αδειό τον πόημα νέο μας. Αλλά το τάκμο σε λύνιε ζήγοντα δυο σούδινε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου, αν γέννα ζα δρούγου το προσναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου, αλλιένα ζα δρούγου το προσναγιού. Ποτέ είμα